0: φωτογραφίες στα σφακιά που δείχνει ένα βουνό. Μπορείς να μου τη δείξεις λίγο?
1: Αυτές είναι κοκκύφου, δεν ξέρω ποια θέλεις. Είναι μία αυτή.
0: Μία άλλη που έχει κάτι καλάθια.
1: Αυτή είναι στον κάμπο.
0: Ναι, αυτή. Αυτή ποιος την τράβηξε τη φωτογραφία?
1: Αυτή πρέπει να την έχει τραβήξει ο πατέρας σου όταν τριγούσαμε. Πρέπει να τριγούσαμε γιατί είναι το αμπέλια, αλλά δεν δείχνει καλά. Mm-hmm. Βλέπω τα σταφύλια, ναι, και τριγούσαμε και είχε ρίξει χιόνι. Mm-hmm. Γιατί αν παρατηρήσεις τα κοφίνια, αυτά που τα λέγαμε κοφίνια, είναι σταφύλια.
2: Thank you.

0: Αυτό το χωράφι είναι στη λάσπη, στο γονί. Δεν έχεις πάει ποτέ, ούτε το ξέρεις.
1: Όχι, δεν το ξέρω.
0: Ναι, είναι εκεί. Είναι από τον Πετρέ, ευθεία απέναντι που είναι ο γονής, εκεί. Δεν δείχνει από το δρόμο, γιατί είναι... δεν φαίνεται.
1: Και πόσες μέρες τριγούσατε?
0: Αυτά έκοβες τα σταφύλια, τα καλά τα ξεχώριζες στα κοφίνια, σε άλλο κοφίνι, και σε άλλο κοφίνι αυτά που ήταν πιο σάπια. Δεν τα έβαζες μαζί. Τα φορτώνανε στο γαϊδούρι και τα φέρνανε στο σπίτι. Είχε έξω πατητήρια και μέσα, τα οποία τα βιάζανε τα σταφύλια στα πατητήρια. Μετά που τελειώνανε το τρίγο, σταφήνανε τρεις μέρες για να έρθει να οριμάσει το σταφύλι, έτσι έλεγα, για να γίνει το κρασί πιο κόκκινο και σκούρο. Και μετά τα πατούσαν. Βάζανε το μούστο στα πιθάρια, τα σφραγίζανε, δεν ξέρω τι έβαζε κάτι εκεί, μέχρι να βράσει το κρασί, να δέσει, βάζανε, να γίνει κρασί τέλος πάντων. Και με τα... αυτά που πατούσαν, ας πούμε, έμεναν τα σταφύλια και όλα αυτά, τα υπόλοιπα τα κάνανε τσικουδιά.
1: Οπότε αυτό το κάνατε για να έχετε τσικουδιά όλο το χρόνο?
0: Ναι, έκανε και πουλούσε και όλα στις τάπες. Είχε φτιάξει τότε, είχε βγάλει άδεια, είχε κάνει ανοίξει τσικουδάδικο εκεί στο σπίτι που είχε φτιάξει τον Πετρέ. Ναι, και έπαιρνε τα... άντε να θυμηθώ πώς τα λέγανε, τσιτσικούρες αυτές, τα υπολείμματα των σταφυλιών, όλα αυτά που μένανε από το πάτημα, και από εκεί έβγαζες την τσικουδιά. Υπήρχε ειδικό καζάνι που τα έβαζες μέσα τα στράφυλλα, έτσι τα έλεγα, ειδικό καζάνι με ειδική θερμοκρασία, και άρχιε να στάζει ο σταλακτήτης και να βγάζει το ενόπνευμα, την τσικουδιά δηλαδή, το οποίο όμως δεν το έσβηνε στο καζάνι ποτέ, μέχρι να τελειώσουν τα στράφυλλα. Η διαδικασία αυτή, όλο το 24ωρο έπρεπε να δουλεύει. Οπότε εναλλασσότανε με κάπου. Ναι, επειδή ένας δεν μπορεί όλο το 24ωρο, τρεις μέρες, τέσσερις, μια εβδομάδα να μην κοιμηθεί καθόλου. Το καζάνι δεν έπρεπε να ζήσει φωτιά, έπρεπε να συνεχίζει τη λειτουργία του μέχρι να τελειώσει τα στράφυλλα.
1: Και για να καταλάβω, αυτό το κάνατε για χρόνια. Εσύ πότε σταμάτησες να συμμετέχεις στον τρίγο?
0: Φυσικά για χρόνια. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τριγούσαμε, γιατί τα είχαμε τα πέλια, τα είχε ο πατέρας μου. Απλά δεν έβγαζε αυτός τσικουδιά, έβγαζε ένας άλλος στο χωριό ένας, ο οποίος τα έπαιρνε όλα τα στράφυλλα από αυτούς που είχαν αμπέλια, έβγαζε την τσικουδιά και μας έδινε το αντίστοιχο που δικαιούμαστε. Μετά που μεγάλωσε ο Σταύρος, τέλειωσε το στρατιωτικό του και έκτισε εκεί το σπίτι, έκανε και το τσικουδάδικο στην πίσω μεριά, οπότε έφτιαχνε τα δικά μας στράφυλλα, δηλαδή, και έπαιρνε και από τα χωριά μετά και από τους υπόλοιπους. Κάποια και συνέχιζε.

0: Εδώ στο ίδιο χωράφι ή σε άλλο?
1: Όχι, εδώ είναι αμπέλια. Ήταν το άλλο χωράφι που είχαν και φυτέυαν πατάτες, δύο χωράφια, αρκετά μεγάλα. Είναι στον κάμπο που είναι τα σχολεία, ευθεία κάτω αριστερά. Είχαν πηγάδια και τα δύο για να μπορούμε να ποτίζουμε. Και μέχρι να πάρει ο πατέρας με τη μηχανή, το βγάζαμε το νερό με το συγκλή, το γουβά. Τραβούσαμε και ποτίζαμε. Μετά αγόρασε μηχανή που βγήκαν οι μηχανές φωτιστικές, η οποία αυτή τη μηχανή, ένα μέρος του το βάζες μέσα στο νερό και η υπόλοιπη, ένα άλλο μέρος της ήταν έξω, με σωλήνα, και πήγαινε στα βλάκια και ποτίζε τις πατάτες και τα κηπικά που είχαμε. Βάζαμε το Μάρτιο τώρα, τέτοια περίοδο, φυτεύαν τις πατάτες, το οποίο είχε γαϊδουράκι και ένα άλογο. Είχαμε ένα γαϊδούρι και ένα άλογο και τα έζωνε με αλέτρι και περνούσε, άνοιγε την αυλακιά, ρίχναμε τις πατάτες γύρω στα 30 με 40 εκατοστά κάθε μία απόσταση και στη μέση βάζαμε κοπιά και λίπασμα. Και όπως γυρνούσε να ανοίξει την άλλη αυλακιά το γαϊδούρι ή το άλογο, σκέπαζε και την πατάτα με το κόκκο που άνοιγε την αυλακιά.
0: Και εσείς πότε σταματήσατε να καλλιεργείτε πατάτες?
1: Μετά που σταμάτησε ο πατέρας μου, δεν μπορούσε πλέον, σταματήσαμε να καλλιεργούμε, μεγαλώσαν τα παιδιά, φύγαμε, οπότε σταμάτησε να καλλιεργεί τις πατάτες. Δεν βάζουν πλέον πατάτες.
0: Το ίδιο συνέβη και με τον...
1: Λίγα κυπικά έβαζε μετά, ίσα για μας.
0: Το ίδιο συνέβη και με τον τρίγο.
1: Και στον τρίγο, όχι, τα αμπέλια τα διατήρησαμε για ένα διάστημα. Μετά που πέθανε ο πατέρας μου, είχε δουλειέσει ο Σταύρος, εμείς φύγαμε, δεν προλάβαινε να τα φτιάξει, οπότε τα εγκατέλειψε και τα παρέλυσε τώρα.
2: So we are tuning in, setting up for the next trio, which is, I had to change this lineup several times, which was very funny, going back and forth, and then not only for the artists, it's ad hoc, it's also for myself very ad hoc, I admit that. And now we're having a trio on guitar, flutes, electronics, and spoken word. Osama, Mazen Al-Safadi, and Melek, tune in, settle in. The audience here is already set and resting. And sound on.